0: Μάλιστα. Αυτοί ήταν οι δύο κριτικοί, τα δύο κριτικά κοπέλια. Γιώργη, ο Γρηγόρης Σιμόλης και ο Γιώργος Στρατάκης. Δεν λέγαμε Γιώργος Μετοχιανάκης καλύτερα?
1: Καλά, πολύ. Έχουν πολλούς Γιώργες.
0: Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Γιώργο Μετοχιανάκη.
1: Και τον Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Ο Γιώργος μου ήρθε σήμερα, κυρίες και κύριοι, λίγο αρρωστημένος και τον ευλέπω και του λέω: μην πας πολύ κοντά στο μικρόφωνο, να μην κολλήσει στους ακροατές.
1: Μα δεν κολλιέται αυτό.
0: Α, δεν κολλιέται από το μικρόφωνο. Ναι,
1: δεν κολλιέται.
0: Εμένα μπορεί να μου το δώσει.
1: Όχι, δεν μπορώ. Είναι, ναι, δεν κολλιέται γιατί ο γιατρός το είπε.
0: Μη φωνάζει, είμαι young man, εγώ δεν πιάνω εύκολα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, σας υποσχόμαι, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Μείνετε μαζί μας.
1: Παρόλο που έχουμε το κρύωμα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ήρθε για να με βοηθήσει, λέει. Με άκουγε στο. Ή τον άρρωστο δεν μπορούσε να κατεβεί να βοηθήσει ο Γιώργης. Και με άκουγε και με λυπότανε, λέει, και λέει τη γυναίκα του: δεν μπορώ να τον αφήσω, λέει, μόνο σήμερα.
1: Είναι πράγματι.
0: Είναι πολύ κουρασμένο. Θα πάω να βοηθήσω. Και ήρθε ο Γιώργο να με βοηθήσει και α είναι και αδιάθετο. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε. Ποιο, το Στέλιο. Προσευχή.

0: Κέλλη και αλληλική του, κυρίες και κύριοι, σύζυγος του Νίκου Κούρκουλη, στην πολύ γλυκιά και μελωδική φωνή της Radio 4B, που ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και σήμερα πρωί με τον Γιώργο Μητογιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12 στα λαϊκά σκαλοπάτια με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για εσάς και ένα πρόγραμμα που θα σας αρέσει να είστε κοντά μας όλο αυτό το δίωρο. Γιώργο, θα μιλήσουμε λίγο για το ραδιάρανο. Θα πω ένα... Πρώτα γνωρίζω που δεν μας βοήθησε τόσο πολύ τη βδομάδα αυτή. Ήσουν αδιάθετος. Τηλέφωνο χτυπάει.
1: Ναι, τηλέφωνο χτυπάει.
0: Πιάστε το τηλέφωνο.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει, άφησε το. Θα βάλουμε τραγούδι και μετά. Όχι, άστο Γιώργο. Είμαστε στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Μην τηλεφωνάτε όταν είμαστε στον αέρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, εσύ δεν μπορείς να μας βοηθήσεις λόγω ότι ήσουν αδιάθετος. Καταλαβαίνουμε, εντάξει. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατάς μας. Ιδιαίτερα πρώτα θα πω ευχαριστώ στους θελοντές του ραδίου. Στους θελοντές του ραδίου που με τόση αγάπη και τόσο ενθουσιασμό ήρθαν στα μικρόφωνα και καλούσαν τον κόσμο για να βοηθήσουν. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά γιατί ανταποκρίθηκε? Νομίζω ότι μια επειδή ήταν το
1: γεροκομείο,
0: και νομίζω το δεύτερο είναι ότι ο ενθουσιασμός που ακουγόταν από τα μικρόφωνα από τους εκφωνητές έδωνε ας πούμε κάτι στους ακροατές, σου λένε αφού αυτοί οι άνθρωποι θέλονται δίνουν τη ψυχή τους για να βοηθήσουν, γιατί να μην βοηθήσουμε κι εμείς? Εννοείται. Και έτσι οι ακροατές βοήθησαν με το παραπάνω.
1: Με το παραπάνω, βέβαια.
0: Με το παραπάνω. Yeah. Γενικά μέχρι μου έδωσε ο Στέργος σήμερα το πρωί το
1: αποτέλεσμα,
0: το αποτέλεσμα το δικό του. Παρακαλώ. 67.195 στα προγράμματα έδωσε οι ακροατές μας, ακροατές του ραδίου. 67.195. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που βοηθήσατε το γεροκομείο.
1: Και όλα αυτά πάνε στο γεροκομείο.
0: Ναι. Όλα, πάνω από αυτά όμως, ναι. Αυτά δεν είναι μόνο αυτά, Γιώργο, διότι είχαμε βάλει σχεδόν όλοι, κάναμε share στο Instagram και στο Facebook το link που είχα βάλει εγώ.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι, μπράβο.
0: Και μου είχε πει ο Φάδας Σταύρος χθες που πήγα ότι έρχονται πολλά πολλά donations μέσα.
1: Μέσα λόγω για αυτά, για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όχι, yeah.
1: όχι αυτά
0: τα χρήματα, έξτρα.
1: Παραπάνω, βέβαια.
0: Εγώ του είχα δώσει target, του είχα δώσει ότι θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε 100.000.
1: Ναι.
0: Και μου είχε πει, Παντελή, πολλά ζητάς. Mm-hmm. Του λέω, εντάξει, αν δεν ζητήσεις πολλά, δεν μπορεί να τα πάρεις. Λοιπόν, τώρα δεν γνωρίζω, αλλά... Δεν θα εκπλαγώ 33.000 να μπουν από το διαδίκτυο, στο link που είχαμε βάλει, γιατί το είχαμε βάλει τουλάχιστον 30-40 άτομα έκαναν εσέα.
1: Ναι.
0: Εσύ, οι άλλοι του ραδίου, το γεροκομείο, η κοινότητα, η χοροδία, το κάνανε εσέα αυτοί οι όλοι.
1: Ναι.
0: So, μπήκαν δηλαδή σε πολλά σπίτια να το δούνε.
1: Βέβαια.
0: Σε πολλά τηλέφωνα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι γύρω σε αυτά, τα 57-55% ήταν δικά σου. Δηλαδή, εσύ έτρεξες πιο πολύ από όλους μας εδώ πέρα. Γιατί εντάξει.
0: Ίσως,
1: είσαι και υπεύθυνος που λέω λόγος, γιατί.
0: Εντάξει, εγώ έχω πιο πολλές γνωριμίες από τους άλλους. Και αυτό δεν υπάρχει λόγος. Όλοι δουλεύουν. Εγώ έχω πιο πολλές γνωριμίες από τους άλλους. Και δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι δουλέψανε ανάλογα με
1: το. Όχι, αλλά να το πούμε.

0: πατέρα Σταύρο Καρβέλα από το γεωροκομείο και θα μιλήσουμε για το ραδιοέρανο σε 10 λεπτά. Πάμε στα τραγούδια μας με ένα τραγούδι του Μενιδιάτη Γιώργου.
1: Ναι, το Χαρικλάκι.
0: Αυτό το τραγούδι το... πολύ.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Σ' άκουγα. Κάτι Χαρικλάκι και... μου. Δώσ' του.
1: Είναι και ευχάριστο, βέβαια. Πάμε. Ναι.

Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τη ζωή της, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

Ήταν κυρίες και κύριοι ο Σταμάτης Γονίδης το όμορφο αυτό τραγούδι. Θα πάμε ακόμη για ένα τραγουδάκι και μετά θα επικοινωνήσω με τον πατέρα Σταύρο. Αυτή τη φορά θα βάλουμε ένα τραγούδι. Ο φίλος μας ο Γιάννης είπε ένα τραγούδι, θέλει να ξανακούσει ένα τραγούδι που έβαλα χθες, «Αχ καρδιά μου», που είχε 492.000 listeners. Αλλά Γιάννη, θα σου βάλω αυτό το τραγούδι, άλλο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά λέγεται «Άτιμη καρδιά», που θα σ' αρέσει. Θα προσπαθήσω να το βρω το άλλο αργότερα, εντάξει. Αλλά και αυτό το τραγούδι «Άτιμη καρδιά» είναι πάρα πολύ ωραίο, που θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για σένα Γιάννη.

0: Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
1: Στις συνεντεύξεις του Παντελή Κότη, κάθε Παρασκευή πρωί.
2: Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, ότι σήμερα έχουμε την
3: συνέντευξη,
2: μια γρήγορη τηλεφωνική συνέντευξη με τον πατέρα Σταύρο Καρβέλα από το γεροκομείο. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού 4B διοργάνωσαν ράδιο έρανο από την Παρασκευή 1η Μαΐου έως τέλος χθες του βράδυ 7 Μαΐου, και όλα τα χρήματα δόθηκαν στο γεροκομείο του Αγίου Νικολάου που τόσο πολύ τα χρειαζόταν. Εκ μέρους όλων των εθελοντών των ελληνικού προγραμμάτων θέλω να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά δείξατε πόσο μας εκτιμάτε και μας υποστηρίζετε και είστε τόσο γενναιόδοροι. Όπως γνωρίζετε, ο δεσιμότητας πατέρας Σταύρος Καρβέλας εργάζεται στο γεροκομείο του Αγίου Νικολάου και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε για το γεροκομείο και γενικά για το ραδιοέρανε. Πάτε, μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω, κύριε Κότη. Εδώ είμαι.
2: Μας ακούτε. Λοιπόν, ναι. ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μας πείτε 5 λόγια γενικά για την ραδιοέρανο και για το γεροκομείο. Ναι. Πάτε.
4: Είστε καλά. Thank you.
2: Εντάξει, μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
2: Πάτε, θα θέλατε να ευχαριστήσετε τους συμπάρικους που γενναιόδωρα έδωσαν την προσφορά τους στο ραδιοέρανο που τελείωσε χθες?
4: Βέβαια, ναι, ακριβώς, βεβαίως θα το κάνω αυτό, κύριο Κότη. Πρώτα εκ μέρους της ευθύντριά μας, της κυρίας Αθηνάς Ερμίδη, ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που προπάντων και για σας, κύριο Κότη, και αυτοί που βοηθάτε και πέρα στο πρόγραμμα για αυτό το μεγάλο γεγονός που έκανατε για μας εδώ στο γεροκομείο. Μαζέψαμε αρκετά λεφτά από το κόσμο, το κοσμάκι μας, και είμαστε, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με την αγάπη που μας έχετε δώσει από την κοινότητα και όλους που έχουν δώσει προς το παρόν για αυτό το μεγάλο γεγονός που, όπως ξέρετε, το γεροκομείο αυτό, το Αγίου Νικολάου, εργάζεται μοναδικό και χρειάζεται βοήθεια από την κοινότητα, προπάνω την ελληνική κοινότητα. Και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ και ναι,
2: νομίζω,
4: ευχαριστώ.
2: Νομίζω, πατέρε, που σας διακόπτω, είναι καθήκον όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για μας στο ραδιόφωνο έχουμε κάποια... μπορώ να το πούμε αγγλικά, POA, δηλαδή έχουμε το μικρόφωνο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για καλούς σκοπούς. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα εγώ σαν υπεύθυνος που είμαι σαν κονβίνας του ελληνικού προγραμμάτου, νομίζω ότι ήταν υποχρεωσή μου να πω στα άλλα παιδιά να κάνουμε αυτό και το δεχτήκανε. Και με μεγάλο ενθουσιασμό εργάστηκαν όλοι. Και ξέρετε τι, πάτε, αυτό το ποσό που μαζέψαμε είναι ρεκόρ από πλευράς. Είναι 67.195 μόνο στον αέρα πιαστήκαν αυτά τα χρήματα. Τα οποία πιστεύω ότι έρχονται και πολλά χρήματα μέσω του διαδικτύου από το Facebook και το. Έτσι δεν είναι? Και θα μας δώσετε μετά από 3-4 εβδομάδες θα μας δώσετε τα αποτελέσματα τα γενικά για να τα βγάλουμε στον αέρα κι εμείς.
4: Βέβαια. Ευχαρίστως, αυκώς θα το κάνουμε.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά και ευχαρίστηση όλων εμάς εδώ που δουλέψαμε για ένα σκοπό που είναι ιερός. Εμείς τον βλέπουμε ιερό, πάτερ, αυτό το σκοπό. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιος από εμάς κάποιον έχει εκεί πέρα, κάποιον είχε και κάποιον θα έχει στο μέλλον, στο γεροκομείο το δικό μας. Αυτό είναι γεγονός.
4: Ναι, λειτουργεί το γεροκομείο αυτό για πολλά χρόνια, όπως ξέρει ο κόσμος, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ ανθρώπων και όπως είπατε, κύριο Κότη, όλοι έχουν κάποιο connection με το γεροκομείο, κάποια σχέση έχει.
2: Πέστε μας, στο λίγο χρονικό διάστημα που εργάζεστε εκεί, Ποιες είναι οι ανάγκες του γεροκομείου, Πάτερ?
4: Ναι. Παντελή, να σου πω την αλήθεια, χρειαζόμαστε, το γεροκομείο έχει πολλά χρόνια και έχουμε πολλές ανάγκες. Προπάντων, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κτίριο, με καινούριο δωμάτιο για τους ηλικιωμένους που έχουμε εδώ. Και έχουμε ανάγκη σε κρεβάτια καινούργια και προπάντων και στην κουζίνα χρειαζόμαστε μηχανήματα που πρέπει να αλλάξουν,
2: φούρνους,
4: να φέρουμε καινούργια
2: και τέτοια, έτσι.
4: Βέβαια, ναι. Αυτά είναι τα υλικά που χρειαζόμαστε, αλλά να το πούμε χοντρά έτσι, χρειάζεται, θέλουμε κάποια μέρα στο μέλλον να κάνουμε καινούριο κτίριο και να κάνουμε update, δηλαδή update το γεροκομείο.
2: Θα το μιλήσουμε λίγο αργότερα αυτό, θα το ασχάσουμε την ερώτηση.
4: Ακριβώς.
2: Πέστε μας, γιατί ο ελληνισμός θα πρέπει, τα συναισθήματα τα δικά μας, εμείς, αυτά που σας λέω τώρα είναι τα δικά μας συναισθήματα από εμάς εδώ από το ράδιο και τα δίνω σε εσάς για να πείτε. Γιατί ο ελληνισμός θα πρέπει να υποστηρίζει το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου?
4: Ναι. Well, το πρώτο είναι, Παντελή, είναι ότι είναι το μοναδικό γεροκομείο εδώ που είναι ελληνικό. Τα ήθημα και τα έθιμα τα κρατάμε εδώ. Το φαγητό είναι πολύ ωραίο. Η μάγειρα μας είναι, ξέρει, από το ελληνικό φαγητό και το κάνει καλά. Τα θρησκευτικά που κάνουμε εδώ για το κοσμάκι μας εδώ, όλο χρειάζονται, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Με οι εργάτες μας εδώ, τώρα έχουμε και την κυρία Χριστίνα Λίγνου που είχε έρθει τώρα σαν lifestyle coordinator.
2: Εμείς το λέμε το Χριστινάκι μας, έτσι τη λέμε εμείς στο
4: ράδιο.
2: Βέβαια,
4: ναι, την ξέρετε καλά, όλο το ελληνισμό στο Brisbane ξέρει τη Χριστίνα και είμαστε πολύ ευλογημένοι που την έχουμε εδώ full time και μας κάνει τα προγράμματα εδώ για το lifestyle της, αυτοί που μένουν εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου αυτό το service.
2: Όπως λέτε, ιδιαίτερα τώρα που είστε εσείς μέσα, ιερέας, έχουν τις ανάγκες, ό,τι ανάγκη εν εκκλησία είστε υπέρα εσείς, μπορεί να τις δώσετε. Ακούνε, αν δεν κάνω λάθος, ακούνε τη λειτουργία του Αγίου Γεωργίου κάθε εβδομάδα.
4: Ακούνε τη λειτουργία και κάνουμε τη λειτουργία εδώ με τον Πάτερ Αθανάση. Έρχεται από το Αγίου Γεωργίου και μας κάνει μια φορά το μήνα λειτουργία εδώ. Παράκλησης, σκολοθίες, όλα τα κάνουμε εδώ.
2: Πάτερ, η λειτουργία του Αγίου Γεωργίου ακούγεται και βλέπετε στην τηλεόραση?
4: Ναι, ακούγεται και βλέπετε εδώ. Κάθε Κυριακή, they broadcast την ακολουθία από το Αγίου Γεωργίου Live.
2: Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, σαν Έλληνες, πού θα τα βρούνε αλλού αυτά τα πράγματα ένας ηλικιωμένος που αν πάει σε ένα οπουδήποτε αλλού, θα χάσει την εκκλησία του,
5: θα χάσει επαφή
2: με τον ελληνισμό τελείως, εκτός από τα παιδιά του και οι συγγενείς που θα έρχονται, θα πηγαίνουν να τον δουν. Εδώ ενώ στον Άγιο Νικόλα, Πάτερ, μπαίνω εγώ για να δω κάποιον, ας πούμε, κάποιο συγγενή δικό μου. Εκεί βλέπω και άλλους ανθρώπους που γνώριζα και είναι μέσα εκεί πέρα και όταν με δουν, ας πούμε, μου λένε τι κάνεις, Παντελή, και όλα αυτά. Δηλαδή είναι κάτι το ελληνικό που δεν πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι όσο μπορούμε, Πάτερ, όσο μπορούμε. Ο κάθε ένας με τη δύναμή του. Ο κάθε ένας με τη δύναμή του. Πέστε μας, ποιο είναι το όραμα για το μέλλον του γεροκομείου? Το όραμα, ξέρεις τη λέξη όραμα?
4: Ναι, the vision, the dream. Yeah, absolutely, ναι. Ναι, Παντελή, είναι όπως είχα πει και προηγούμενοι, είναι κάποια ώρα, κάποια στιγμή το μέλλον πρέπει να χτίσουμε καινούριο κτίριο με καινούργια δωμάτια. Είναι μεγάλο το
2: συγγνώμη, για να,
4: το όρομα, γιατί, αλλά,
2: συγγνώμη, Πάτερ, πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ένα οικόπεδο στη γωνία εκεί, στο Vulture Street.
4: Ναι, στο Vulture Street.
2: Πόσα τετραγωνικά μέτρα μεγάλο, είναι εκείνο, έχετε υπόψη σας?
4: Δεν τα ξέρω απ' έξω, αλλά είναι μεγάλο το
2: είναι
4: οικόπεδο.
2: Μεγάλο, έτσι. Ό,τι βλέπω εγώ και μπορεί να το εκτιμήσω μέχρι 1600-1800 τετραγωνικά.
4: Ναι, ακριβώς. That sounds about right. Αυτό ακούγεται καλά, αλλά Είναι κάποιο σκοπό να κάνουμε multi-story.
2: Από ό,τι μιλούσα με την κυρία Αθηνά την περασμένη εβδομάδα, μπορούμε να πάμε μέχρι 122 διαμερίσματα. Είναι αλήθεια αυτό?
4: Ναι. Ναι, βέβαια.
2: Και πέστε μας, πώς μπορεί να γίνει αυτό το συντομότερο? Πώς μπορεί να γίνει? Τι πρέπει να κάνει ο Ελληνισμός?
4: Ναι, πρέπει να συγκεντρωθούμε και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, όπως και κάνουμε μέχρι τώρα. Αλλά αυτό το όρομα είναι που θα χρειαστεί πολλά λεφτά, εκατομμύρια λεφτά θα χρειαστεί.
2: Βέβαια, στα σημερινά δεδομένα θέλεις κάπου 600.000 το διαμέρισμα.
4: Ακριβώς.
2: Το λιγότερο, 600.000 το διαμέρισμα.
4: Σωστά.
2: Απλά είπα 122, πολλά εκατομμύρια. Πάμε στα 70-80 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς.
4: Θα χρειαστούμε παρουσία από την κοινότητα, θα χρειαστούμε βοήθεια με το Council, με το Brisbane Council, που αυτή είναι το πρώτο step που πρέπει να περάσουμε. Είναι πολλά που έχουμε να κάνουμε, αλλά είναι στο πρόγραμμα. Αλλά προς το παρόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτά που μαζέψουμε.
2: Για να πάμε να κάνουμε αυτό το κτίριο. Πόσα χρήματα πρέπει να έχουμε εμείς στο χέρι για να κάνουμε approach την κυβέρνηση να μας δώσει? Γιατί η κυβέρνηση θα δώσει χρήματα, έτσι?
4: Είναι και η κυβέρνηση, οπωσδήποτε. Ναι.
2: Δηλαδή είναι 50-50, δίνει η κυβέρνηση?
4: Ναι.
2: Αν έχουμε 50 εκατομμύρια, θα μας δώσει 50 εκατομμύρια?
4: Νομίζω έτσι γίνεται, ναι. Ναι, έτσι θα γίνει, ναι. Το άλλο είναι, αν μπορώ να το πω, Παντελή, είναι στο Οκτώβριο, στις 17 Οκτωβρίου, θα κάνουμε ένα gala ball στο Great Club για το έργο του γεωκομείου, και εκεί πέρα παρουσία θα χρειαστεί, γιατί θα έχουμε και η πολιτική θα είναι παρόν σε αυτό το γεγονός, και έτσι αν δείχνουμε παρουσία θα το δουν αυτοί και θα πούν η κοινότητα η ελληνική έχει δύναμη, πρέπει να βοηθήσουμε εδώ. Έχει ανάγκη, δηλαδή. Είναι και αυτό. Και για το πανηγύρι, να το δούνε κόσμο εκεί. Και έτσι, αν βοηθούμε όλοι, έτσι και δείχνουμε παρουσία και έτσι δείχνουμε.
2: Έχετε υπόψη σας εσείς, νομίζω αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω είναι δύσκολη να απαντήσετε, αλλά έτσι τη ρωτάω όμως. Μπορεί να κάνετε αίσθημα ή να υπολογίσετε πότε μπορεί να γίνει αυτό το κτίριο, Πάτερ?
4: Είναι δύσκολο να το απαντήσω, γιατί έχουμε κάνει το πρώτο step, αρχή, αλλά θα χρειαστεί μήπως 5-10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω. Αλλά έτσι, λέω απ' έξω, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά θα χρειαστεί καιρό για αυτό το όρομα για το μέλλον.
2: Ναι. Πάτε στο ραδιοέρανο που συγκεντρώθηκαν το ποσό των 67.195 δολάρια. Όπως σας είπα προηγουμένως, έρχονται και χρήματα από έξω, έτσι, από το Instagram και το Facebook που είχαμε βάλει.
4: Yes. Αυτή η νεολαία που έχουν το social media, το λεγόμενο social media. Αυτοί μπορούν να δώσουν από το αλλά το κυριότητο, Παντελή, είναι το website.
2: Ναι.
4: stnicks.com.au είναι αυτό το website που μπορεί να
2: το έχουμε μέσα στο έχουμε μέσα στο Facebook.
4: Ναι.
2: Στο Facebook και στο Instagram το είχαμε βάλει όλα, αν θυμάστε καλά.
4: Ναι.
2: Και πάντως έρχονται χρήματα από εκεί, έτσι.
4: Ναι, έρχεται χρήματα. Ναι,
2: δεν είναι μόνο τα 67 χιλιάρικα, έρχονται και άλλα χρήματα.
4: Όχι, έρχονται και άλλα, από directly to us through that, ναι. Αλλά το εκεί πέρα που συγκινήθηκε πιο πολύ, Παντελή, είναι ο Κοσμάκης να τους βλέπονται που έρχονται στο γεροκομείο έτσι και λένε θέλω να βοηθήσω, και ανοίγουν και μας δίνουν cash. Από τον δρόμο έρχονται μέσα και
2: Πάτερ, το ραδιόφωνο μπορεί να μην το ακούνε νεολαία, αλλά το ακούνε ηλικιωμένοι. Και έχει κάποια δύναμη το μικρόφωνο να πάει στα αυτιά των ακροατών. Όταν εμείς έχουμε κάποια συνεργασία και με εσάς και με τις κοινότητες, μπορεί να δίνουμε μηνύματα στο κοινό, Πάτερ.
4: Ναι,
2: μέσω,
4: ακριβώς,
2: μέσω του ραδίου. Και... Πάντως, ναι, να έχετε υπόψη σας ότι εάν μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο χώρο, στη χωροσπερίδα που θα κάνετε, να μας έχετε μέσα για βοήθεια σε ό,τι μας χρειάζεστε.
4: Να είστε καλά, Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Thank you.
2: Να πούμε ότι ο Έρανος συνεχίζεται. Αν θέλει κάποιος να δωρήσει χρήματα, ακόμη και ηλεκτρονικά και από εμάς ακόμα μπορούμε να πάρουμε, ό,τι προσφορά δίνεται, κυρίες και κύριοι. Πάτε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εύχομαι το μέλλον του Ιεροκομείου κάτω από την επίβλεψη τη δικιά σας και της κυρία Αθηνάς και με τη βοήθεια του Χριστινάκη τώρα που είναι εκεί πέρα, νομίζω ότι έχει πάρει 180 μοίρες στροφή το Ιεροκομείο, γιατί κακά τα ψέματα, να είμαστε ειλικρινείς, πριν μερικά χρόνια δεν είχε και το καλύτερο όνομα από πολλές πλευρές.
4: Ναι. Όπως είπα, Παντελή, είναι παλιό το Ιεροκομείο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά με και αυτό πολλοί το βλέπουν, αλλά θα θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο, όποιος ακούει, αν θέλουν να έρθουν κάποια μέρα να μας κάνουν επίσκεψη, να δούνε τι κάνουμε εδώ και τι γίνονται, είναι ευχαρίστως ελεύθεροι να έρθουν. Και εγώ θα τους εξυπηρετήσω όπως μπορώ, να τους δείξω γύρω και να τους δείξω τι κάνουμε και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα εδώ.
2: Πάτε, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για την ώρα που μας δώσατε και ενημερώσετε τον κόσμο. Όπως σας είπα, εμείς οι εθελοντές είμαστε στο πλευρό το δικό σας, οπότε μας χρειάζεστε. Μας χτυπάτε την πόρτα.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι σε όλους εκεί που έχουν βοηθήσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάτε. Να είστε καλά.
4: Χαίρετε. Γεια σας.
6: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
0: Συντροφιά με τον Παντελή Κώτη στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και αμέσως μετά
1: τα λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio 4EB.
2: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πατέρας Σταύρος Καρβέλας από το Ιεροκομείο. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε με το ραδιοέρανο τι γίνεται, πού πάνε τα χρήματα και πόσο σημαντικά η κάθε προσφορά που δώσατε, πόσο σημαντική ήταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σταύρο που βρήκε ώρα να σας εξηγήσει και εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Γιώργο.

0: Η πολύ γλυκιά και μελωδική φωνή της Μαρινέλλας, σε ύμνης της μεγάλης Μαρινέλλας, κυρίες και κύριοι. Και μια ακούσαμε τη Μαρινέλλα. Πού θα πάμε, Γιώργο? Στο Στέλιο. Έτσι, δεν μπορεί. Νομίζω ότι αυτά που συζητήσαμε τον πατέρα Σταύρο ήταν...
1: Καλά, εντάξει, σημαντικά είναι.
0: Σημαντικά, γιατί ο κόσμος έμαθε τι γίνεται με το γεροκομείο, γιατί... Τέλος πάντων.
1: Καλά, λέμε, μην ξεχάσουμε ότι αν δεν ήταν η δικιά σου ιδέα, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έπρεπε να πάρεις και άδεια από το 4B. Να αλλάξουμε
0: βέβαια,
1: και
0: δεν
1: το τέτοιο.
0: Κάνουμε, δεν μπορεί να κάνουμε ραδιοέρανο δίχως άδεια.
1: Πρέπει να κάνουμε...
0: Δεν μπορεί να κάθε ένας από εμάς...
1: Δηλαδή από όλα που έχεις κάνει μέχρι τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, τόσα 45 χρόνια, πόσο έχεις εδώ. Στη κοινωνία τώρα, στην παροικία μας. Εντάξει, έπρεπε να σε βάλουν και να σε κάνουν, πώς το λένε, άγαλμα, ρε παιδί μου.
0: Σιγάρε με το Γιαννάκη.
1: Να σε έχουν εκεί πέρα, να σε βλέπουν.
0: Σιγάρε με το Γιαννάκη, πολύ τα λες. Πολύ καλή. Τώρα θα το πάρω και πάνω μου τώρα.
1: Όχι, γιατί δεν πρέπει να το πάρεις απάνω σου. Έχεις κάνει πολλά όμως.
0: Εντάξει, αυτά τα αφήνω στον κόσμο να τα εκτιμήσει. Και εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ κάθε άνθρωπος προσπαθεί και κάνει ό,τι μπορεί στην κοινωνία.
1: Εσύ είναι παραπάνω. Άμα περιμένεις από μένα, τρεγαγύρευε.
0: Και εσύ κάνεις. Έχεις κάτι. Έχεις προσφέρει κάτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι μας.

0: Μοναδικός Στέλιος Καζαζίδης, κυρίες και κύριοι. Ραδιοφορεί, ακούτε την ελληνική φωνή της Βιβάνης. 11 και 3 λεπτά είναι η ώρα και θα πάμε σε ένα πολύ special τραγούδι που έχει γίνει πολύ τακτικό τώρα. Το ζητάνε, το είχα βάλει την πρώτη φορά και τώρα συνέχεια σε κάθε πρόγραμμα το ζητάει κάποιος. Αυτή τη φορά ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Μιχελής. Πού να μας ξεχάσει ο Γιάννης, μας ξεχνάει. Γιάννη, αυτό το τραγούδι, ρε καρδιά μου, έτσι λέγεται. Ρε καρδιά μου, την έχεις δώσει την καρδιά σου για το φόρι πίεση, έτσι.
1: Πώς μαντέχεις.
0: Ρε καρδιά μου, πώς μαντέχεις, λέμε το Γιαννάκης. Λοιπόν, γι' αυτό το τραγούδι το ζήτησε ο κύριος Μιχελής, ο Γιάννης, ο φίλος μας. Και άνοιξε πολύ τα αυτιά σου, Γιάννη, να το ακούσεις όσο μπορείς πιο πολύ. Και μας το ζητήσεις πάλι την άλλη Παρασκευή, σε παρακαλώ.
1: Γιατί όχι.
0: Θα το ζητήσεις πάλι. Εντάξει, λέω με το Γιαννάκη, εντάξει. Αφού το λέω με το Γιαννάκη, εγώ κάνω πάσο, Γιάννη. Λοιπόν, για σένα είναι αυτό το τραγούδι. Ξέρεις το Διονύση?

0: Αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής, το ζητάνε πολύ και ιδιαίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης. Δώνει την καρδιά του για το φορυμπή ο Γιάννης, σω και εμείς του αφιερώνουμε τραγουδάκια αφού του αρέσουν τέτοια τραγούδια. Αλλά Γιάννη, ξέρεις τι τώρα, εζήλεψε και με το Χιονάκη, θα δώσει την καρδιά του για το φορυμπή τώρα. Λέει εσύ η καρδιά, λέει και αυτός καρδιά. Εγώ τι θα σας κάνω, συνέχεια, καρδιές θα δίνουμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα τραγούδι με τον Κουρκουλή. Είμαστε δεμένοι, λέει, και το εννοεί με τη σύζυγό του, την Κελικίδου. Μα γιατί δεν παίζει αυτό εδώ πέρα, λέω κι εγώ. Δύο φορές μου το κάνει Γιώργο και νόμιζα ότι ξέχασα να βάλω. Λοιπόν,
1: του βάλες φωτιά από κάτω να
0: όχι,
1: να
0: ρε. Βάλε τον αργυρό, αφού γιατί ο Κουρκουλής δεν παίζει. Το CD αυτό δεν παίζει, δεν ξέρω γιατί. Βάλε τον αργυρό.
1: Πάμε, αργυρό, πάμε.
0: Ναι, το έχει το. Κι αυτό, αχ, καρδιά μου λέει κι αυτό. Μην το ζητήσει όμως, Γιάννη, σε παρακαλώ, μην το ζητήσει αυτό. Αυτό είναι άλλο τραγούδι. Είναι γρήγορο, είναι για την νεολαία, δεν είναι για μας. Αχ, καρδιά μου, το έχει.
1: Ναι, το παίζει.
0: Α, παίζει.
2: Μες στα χαράματα.

Αυτός ήταν ο αργυρός. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα τραγουδιστή που συνήθως δεν τον βάλουμε, τον Ορφανίδη, τον Κώστα. Είναι ένα ωραίο τραγουδάκι που θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει.

0: Ήταν ο Ορφανίδης, Κώστας Ορφανίδης Γιώργο. Κράτα με λέει, ένας τραγουδιστής που δεν τον συνηθίζουμε, έτσι. Δεν τον συνηθίζουμε καθόλου. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγουδάκι ακόμη στον ίδιο ρυθμό. Στον ίδιο ρυθμό είναι η Έντζελα Δημητρίου, είναι ένα καινούριο τραγουδί που τραγουδάει με την Κατερίνα Λόλιου.
1: Λιόλου. Τι όνομα είναι αυτό, Λιόλου?
0: Πού το βρήκε, λέει. Έτσι λέει.
1: Πού το βρήκε.
0: Η Έντζελα Δημητρίου λέει στην Κατερίνα πού τον βρήκε.
1: Α δούμε πού τον βρήκε. Αυτό έχει μεγάλο νόημα.
0: Α δούμε πού τον βρήκε.

0: Ιανουαρίου. Αυτά λοιπόν, Γιώργο.
1: Λέγε.
0: Έχουμε την Κυριακή το Mother's Day. Είσαι έτοιμος? Τι έχεις κάνει για τη...
1: Για το Mother's Day?
0: Δεν θα κάνεις τίποτα εσύ.
1: Δουλεύω.
0: Εσύ δουλεύεις?
1: Εγώ δουλεύω.
0: Και τη μάνα θα την πάρουν έξω τα παιδιά?
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Και ο πατέρας να λείπει?
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη μέρα.
1: Τεράστια μέρα.
0: Που πρέπει να δείχνουμε όλη την αγάπη, την αγάπη που έχουμε για τις μάνες μας. Όταν την έχεις, πας στο νεκροταφείο, της ανάβεις το καντιλάκι και θυμάσαι αυτά που δεν έπρεπε να τις κάνεις και είσαι κάπως μετανιωμένος. Αλλά θυμάσαι και τις ωραίες στιγμές που πέρασε με τη μάνα σου όμως. Γι' αυτό όποιος την έχει τη μάνα, να την καμαρώνει, να την αγαπάει. Γιατί δεν έχει αγάπη ούτε πατέρας, ούτε κανένας δεν αγαπάει τα παιδιά του όπως τα αγαπάει η μάνα. Πόνεσε, τα έχει 9 μήνες στο σώμα της απάνω και οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερο πόνο,
1: έχει μεγαλύτερο,
0: από τον πατέρα.
1: Όχι, μόνο καθημερινώς πρέπει να τη σκέφτεσαι.
0: Θέλω να διαβάσω κάτι. Το έχω ξαναβγάσει στον αέρα αυτό, αλλά είναι κάτι το ωραίο. Που λέει: για την αγάπη της μητέρας δεν υπάρχουν λόγια. Είναι η πιο δυνατή και η πιο γλυκιά αίσθηση που μπορεί να νιώσει κάποιος στη ζωή του. Η μητέρα είναι αυτή που μας δίνει το φως της ζωής. Sorry, μας δίνει το φως, τη ζωή και την ελπίδα. Είναι αυτή που μας φροντίζει, μας προστατεύει και μας στηρίζει σε κάθε βήμα. Η μητέρα, αυτή που μας αγαπάει χωρίς όρους και χωρίς αντάλλαγμα. Η μητέρα είναι ένα δώρο του Θεού, ένα θαύμα της φύσης, ένας άγγελος στη γη. Τι ωραία λόγια, ε!
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία λόγια. Έχεις ετοιμάσει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχει πολλά τραγούδια για τη μάνα, πάρα αμέτρητα πολλά, αλλά αυτό το τραγούδι το έχω πει επανειλημμένος ότι το τραγουδούσα στη μάνα μου τη συγχωρεμένη και έκλαιγε κάθε φορά που το τραγουδούσα. Είναι του Τερζή, αλλά μην το βάλεις ακόμη. Είναι, αν διαβάσω ένα κάτι άλλο που το διάβασα και χθες, Γιώργο, αλλά αξίζει τον κόπο να το ξαναδιαβάσω για τους ακροατάς που δεν το άκουσαν χθες. Λέει: μάνα, άκου λόγια, έτσι. Είπαν του ήλιου γιορτάζει μάνα και εκείνος βάλθηκε με φως τη γη να ντύνει. Είπαν της θάλασσας γιορτάζει μάνα και αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη. Το μάθαν τα πουλιά γιορτάζει μάνα και το τραγούδι τους ξεχύλισε πλημμύρα. Το μάθαν τα άνθη γιορτάζει μάνα και μοσχοβόλησε ή απλά χίλια μοίρα, λέει. Χίλια μοίρα, yeah. Η πλά, έχει χα. Α, και μοσχοβόλησε η πλάση με χίλια μοίρα. Τ' άκουσε η βροχή, αλλά δεν έκλαψε. Δάκρυ δεν κάνει να κυλά. Τ' άκουσε η βροχή, αλλά δεν έκλαψε, λέει. Δάκρυ δεν κάνει να κυλάει αυτή τη μέρα. Τ' άκουσε ο ουρανός και άνοιξε διάπλατα. Πείτε ευχές, μύριες ευχές για την ημέρα της μητέρας. Ωραία λόγια. Το έχω βγάλει στο κινητό και δεν μπορούσα να το πιάσω εύκολα, γι' αυτό έκανα τα λάθη. Αυτά είναι για τη μητέρα και θα σας αφιερώσουμε ένα τραγούδι για όλες τις μητέρες, μια μαυρωτημένη μάνα. Αυτό το τραγούδι το έβγαλε, το μελοποίησε νομίζω είναι όχι, ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος. Και είναι τα λόγια, δεν ξέρω ποιος τα έχει γράψει τα λόγια, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι βγαλμένο από τη δεκαετία του 70, του 80, που κακά τα ψέματα στην πατρίδα, όταν οι περισσότερες μάνες ήταν μαυροντημένες. Έτσι δεν είναι? Μετά από τα 40 τους ήταν μαυροντημένες από κάποιο λόγο. Χάνανε κάποιος στην οικογένεια, whatever. Και λέει: μια μαυροντημένη μάνα είναι η Παναγία μου, λέει το τραγούδι. Θα το ακούσουμε?
1: Πάμε.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα τραγουδάκι του που ερμηνεύει ο Πασκάλης Τερζής στη σύνθεση του Νικολόπουλου. Ένα πανέμορφο τραγούδι. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που είναι το τραγουδάει ο Πλούταρχος. Ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, κάπως ρομαντικό.

0: Γιώργο, τι έχεις, ε?
1: Όχι, τίποτα, εντάξει. Εντάξει, με...
0: Το έπιστα... Το YouTube, που τα ακουγότανε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έχεις το τραγούδι έτοιμο?
1: Ναι.
0: Το...
1: Παράνομη
0: αγάπη. Το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, δώστε προσοχή. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι καινούριο και έχει το έχουν ακούσει πολλές χιλιάδες άτομα. Ο τίτλος είναι Παράνομη αγάπη. Δώστε προσοχή, είναι ωραίο.

0: Σας άρεσε το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι? Είναι ένα καινούριο τραγουδάκι που νομίζω ότι του Γιώργου του άρεσε. Θα πούμε λίγο στα αθλητικά. Είπα και μερικά εχθές το βράδυ, εχθές το πρωί. Για στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέρασε στους τελικούς τους 4. Ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε κερδίσει 2 παιχνίδια τη Βαλένσια στην Ισπανία και χρειαζόταν το 3ο παιχνίδι για να προκριθεί και εκείνο στα Final Four, δυστυχώς μέσα στην Αθήνα έχασε με 87-91 και θα παίξει αύριο το πρωί στο 4ο αγώνα. Αν κερδίσει θα πάει, αν κερδίσει οι Ισπανοί θα πάνε 2-2 και στο 5ο παιχνίδι θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Στο μπάσκετ λοιπόν έχουμε τον Ολυμπιακό σίγουρο στους τελικούς στους 4 και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να προκριθεί και εκείνος. Στο ποδόσφαιρο, το Champions League, η Bayer έφερε ισοπαλία μέσα στη Γερμανία 1-1 και προκρίθηκε η Paris, because έχει κέρδισε 5-4 στο πρώτο παιχνίδι. Η Arsenal αθλητικό 1-0, προκρίθηκε η Arsenal γιατί πήγε 1-1 στο πρώτο αγώνα. Ο τελικός 31 Μαΐου, τέλος του Μαΐου, θα γίνει στην Ουγγαρία, στην πόλη της Βουδαπέστης. Στο Europa, η Aston Villa, Nottingham Forest 4-0. Δυστυχώς η ομάδα του Μαρινάκη που είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι έφαγε 4 στο δεύτερο και έτσι δεν πήγε στο τελικό η ομάδα του Μαρινάκη που θέλει πολλά εκατομμύρια ακόμη να κάνει ο Μαρινάκης. Και έτσι θα πάει στο τελικό η άλλη αγγλική ομάδα, η Aston Villa. Στο άλλο παιχνίδι η γερμανική Freiburg κέρδισε την Πράγα 3-1 και πάει στο τελικό η Aston Villa με τη Freiburg. Οι Άγγλοι με τους αντίπαλοι με τους Γερμανούς. Και ο τελικός είναι 21 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Στο Conference League η Crystal Palace κέρδισε την Ουγγαρική Σάκφερ 2-1 και προκρίθηκε. Η Στράιμπερκ Ράιο Βαλεκάνο 0-1. Τελικός Ράιο Βαλεκάνο με την Crystal Palace. Αυτά ήταν τα γρήγορα αθλητικά, κυρίες και κύριοι. Τα περισσότερα αθλητικά θα ακούσει την Τρίτη το πρωί στο πρόγραμμα του Αβέροφ και του Κώστα. Λοιπόν, Γιώργο, βάλε ένα τραγουδάκι και μετά πάει για τις παρεκκλησιακές ανακοινώσεις. Τι τραγούδι έχεις?
1: Βέβαια, έχουμε το Μητροπάνου.
0: Ναι, δώσ'
1: Που δώσε μου μια φωτιά.
0: Και τι τραγουδάρα, έτσι.
1: Δώσε μου μια φωτιά.

0: Ο έμνηστος Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι. Μας έμειναν 17 λεπτά. Γιώργο, πάμε στις παραγγελίες ανακοινώσεις.
1: Πάμε, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια ανακοίνωση.
0: Θλιβερή.
1: Όχι θλιβερή. Η κριτική αδελφότητα Κουισλάντης σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλον τον ελληνισμό. Τον ετήσιο χορό «Μάχη της Κρήτης», το Σαββάτο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern, 181 Wicker Road, Mansfield, με έναρξη 6:30 μετά μεσημβρίας. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι. Σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα και το τραγούδι μαζί με το Στέλιο Παπαδάκη. Στο λαούτο ο Μιχάλης Γεωργασάκη και ο Κυριάκος Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα. Μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα με 3 πιάτων, ενήλικες $95, 13 ετών έως 17 ετών, 75, 5 ετών έως 12 ετών, 30, παιδιά κάτω των 5 ετών, δωρεάν. Για κράτησης και για να ερωτήσετε, καλέστε τη φιλία στο 0421 650 921. Επαναλαμβάνω, 0421 650 921. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις και καλή διασκέδαση αύριο στον κριτικό χώρο.
0: Πάμε. Πάμε στα τραγούδια μας,
1: Πάμε.

εσύ χόρευες με άλλους τριγύρω κι εγώ χαζός ακόμα σ' αγαπούσα σαν τυφλός.

το ίδιο το φαρμάκι σου. Το κοίταζες όπως με κοίταζες εμένα κι εγώ κατάλαβα δεν ήμουν παρά ένας ακόμα. Δεν κλαίω για σένα πια, δεν κλαίω. Τα δάκρυα στέρεψαν, ξέρω που πήγαν. Τα ήπια σιωπηλά μέσα στο μεσημέρι, μαζί με το κρασί

0: Μάλιστα, ήταν ένα καινούριο τραγούδι γύρι-γύρι που δεν νομίζω να το ξανακούσετε. Εδώ, στα Λαϊκά Σκαλοπάτια, έχουμε ποικιλία από τραγούδια και προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Γιώργο, θα σου πω κάτι που είπε ο Πλάτων, ο μεγάλος σοφός της αρχαιότητος. Ναι. Ας δούμε εσύ τι θα διαλέξεις. Αν πρέπει, λέει, να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε σέβονται ή στο να σε αγαπούν, να σε αγαπήσουν. Τι προτιμάς, να σε σέβονται ή να σε αγαπήσουν?
1: Πρώτα να σε σέβονται πρώτα, γιατί άμα σε σέβονται θα σε αγαπήσουν, βέβαια.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, ρε. Είσαι όμως λεβιά, κριτικός, ρε. Πολύ μυαλό, ρε. Πολύ μυαλό, ρε, έχεις, ρε. Λέει, λοιπόν, κάνει ερώτηση, λέει ο Πλάτων, ναι, αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε σέβονται, να σε σεβαστούν ή να σε αγαπήσουν, επέλεξε να σε σέβονται, γιατί η αγάπη που δεν σέβεται αργά ή γρήγορα προδίδει.
1: Okay.
0: Η αγάπη που δεν σέβεται αργά ή γρήγορα προδίδει. Μεγάλα λόγια, έτσι. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ πέρα. Πάμε. Να αποχαιρετήσουμε τους ακροατάς μας και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, έτσι.
1: Λοιπόν, από μένα τον Γιώργο, στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατοί και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ακόμα ένα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Εμείς περάσαμε όμορφα. Από μένα το Γιώργο με το Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Και καλή Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, να έχει ο Θεός, να βρεθούμε μαζί πάλι.
0: Και από μένα εδώ το Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε και εγώ και ο Γιώργος να σας ευχαριστήσουμε, να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Ελπίζω να το εκτιμήσατε αυτό και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Σταύρο για την ώρα που μας έδωσε στο τηλέφωνο και μας ενημερώσει για το γεροκομείο. Εμείς, όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή,
1: πρώτα
0: όπως συνήθως, στα Λαϊκά Σκαλοπάτια, να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, με το Γιώργο Νταλάρα σε ένα αριστούργημα του έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές μας. Καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας,
0: και Ανδρέας Ευθυβούλου. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, κείμενα, άθρα και γνώμες, φυσικά τα αθλητικά μας νέα και τις ανακοινώσεις της παραγγείας μας. Πριν να ανοίξουμε το πρόγραμμά μας, θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές, τους δωρητές του Ραδιο Εράνου, που περατώθηκε χθες βράδυ μετά από μια θαυμαστική εβδομάδα δωρεών. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας και τις εισφορές σας για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εβδομάδα πολύ καλή, πραγματικά.
1: Οι ανταποκρίσεις ήταν υπέροχες.
0: Ναι,
1: και τους ευχαριστούμε.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν, φυσικά φτάσαμε νομίζω εκεί που προσδοκούσαμε να πιάσουμε. Λοιπόν, για τις πληρωμές σας θα σας ειδοποιήσει το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί δώσαμε εμείς όλα τα ονόματα σας και όλα εκεί πέρα, και το γεροκομείο θα έρθει με επικοινωνία μαζί σας. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλέος με το τραγούδι «Πας του ακάματα βουνά». Μείνετε αγαπητοί ακροατές μαζί μας μέχρι 8 για να περάσετε μια ευχαριστή ώρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Καλή σας ακρόαση.

0: Ο παραδοσιακός μας τραγουδιστής Μιχάλης Θελεκάς μας εμήνευσε το όμορφο τραγούδι Ιταλού. Εδώ ραδιοφωνική 98,1 FM ακούτε το παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 13 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Ανδρέα, γιατί έτσι δεν, να βάλω μια διαφήμιση εδώ πέρα και μετά να επανέλθουμε νομίζω εγώ.
1: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice.
0: It's gonna look.
1: This is more than radio, it's connection, it's belonging, it's you. Head to our website and become a member today. 4ab.org.
2: Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επισήμανε ότι η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν τον μόνο δρόμο για διαχείριση της κτηνοτροφικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το πακέτο στήριξης, η κυρία Παναγιώτου είπε ότι οι αποζημιώσεις που εγκρίθηκαν είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βασίζονται στην πραγματική αγοραστική αξία. Ανακοίνωσε επίσης επιτάχυνση των πληρωμών προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι η καταβολή τους θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Η Υπουργός Γεωργίας διευκρίνησε ότι όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν, θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, ενώ θα εφαρμοστεί και ειδικό σχέδιο για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικά εργαλεία προστασίας από τον αυτόδη πυρετό είναι τα αυστηρά μέτρα και ο εμβολιασμός των ζώων, επισημένοντας ότι μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Η απόφαση για αναστολή των σημερινών κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων λήφθηκε μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολύ ωραίες χθεσινές συζητήσεις με την Υπουργό Γεωργίας και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, Νεοφύτος Νεοφύτου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι ήταν αναγκαία η αναστολή των κινητοποιήσεων, αφού διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα είναι πολύ κοντά στην επίλυσή του. Υποστήριξε ότι επί του παρόντος δεν έχει συμφωνηθεί οτιδήποτε, υποδεικνύοντας πως τα θέματα των αποζημιώσεων και της επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτρόφων παραμένουν υπό διαβούλευση. Επισήμανε ταυτόχρονα ότι αν δεν αποδειχθεί ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι είχαν παράνομες δοσοληψίες με τα κατεχόμενα, δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο στήριξης που έχει εξαγγελθεί. Νέα συνάντηση θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν με τον πύχη των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά. Το τέτα-τέτ των Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Διάν, χωρίς την επιτόπου παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόϊχο της έντασης που έχει προκαλέσει επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα στην νεκρή ζώνη η τουρκική πλευρά. Παράλληλα, σχεδόν μηδαμινή είναι η πρόοδος στις συζητήσεις μεταξύ διαπραγματευτών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πηγές ανέφεραν στο ΡΙΚ ότι δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος και ότι μοιάζει απομεμακρυσμένο το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις μετά την σημερινή συνάντηση. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα καλύψει την συνάντηση των Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν με απευθείας συνδέσεις στο πλαίσιο της εκπομπής PM, η οποία θα αρχίσει εκτάκτως στις 3:30 μετά το μεσημέρι. ανεβαίνει εκ νέου το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλτ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ παρά τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αντιτορπιλικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς και τα Αμερικανικά αντίπεινα. Υποστήριξε ταυτόχρονα πως το Ιράν συμφώνησε ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα ή πυρηνική βόμβα, προσθέτοντας ότι αυτό το οποίο απομένει είναι να διαφανεί εάν η Τεχεράνη θα υπογράψει τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα διατάξει βία εναντίον του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή γνωστοποίησαν ότι ως αντίπεινα στις ενέργειες της Τεχεράνης στοχοθέτησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις οποίες διενεργήθηκαν οι επιθέσεις εις βάρος των Αμερικανικών αντιτορπιλικών. Από πλευράς της, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός επιτιθέμενες εναντίον Ιρανικών πλοίων κοντά στα στενά του Ορμούς. Κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούς έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στις ασιατικές αγορές, η τιμή του βρετανικού Brent κατέγραψε άνοδο 2,3%. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 102,4 δολάρια ανά βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθούσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο σημείωνε άνοδο 2,1%. Η τιμή διαπραγμάτευσης διαμορφώθηκε στα 96,8 δολάρια ανά βαρέλι. Με επεισόδια σημαδεύτηκε ο χθεσινοβραδινός τρίτος τελικός στο φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, φιλαθλητής γηπεδού ΧΟΕΛ άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και να κινούνται εναντίον των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ και του Πάγκου των φιλοξενουμένων. Αμέσως εισήλθαν εντός του γηπέδου μέλη της αντιοχλαγωγικής δύναμης της αστυνομίας, αποθώντας τους οπαδούς της ΑΕΛ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδου. Οι οπαδοί της ΑΕΛ έριχναν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των μελών της δύναμης, τα οποία προέβησαν σε χρήση χημικών για αποκατάσταση της τάξης. Από τη ρήψη αντικειμένων προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και σε 5 οχήματα. 19χρονος οπαδός της ΑΕΛ συνελήφθη για οχλαγωγία. Κατά τη στιγμή της διακοπής, ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο δικαστής αθλητικών. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας προηγούνται με 2-0 στην σειρά των τελικών και χρειάζονται άλλη μια νίκη για την κατάκτηση του τίτλου. Η Ανόρθωση υποδέχεται στις 7 απόψε την Ένωση Νέων Ύψωνα σε αγώνα με τον οποίο ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής των play-out του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Απευθείας περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και το δελτίο καιρού.
3: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
0: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με στο χορκό Ακούστηκε λέει, που θα μας τερμινεύσει ο Λεόντιος Γεωργίου.

Και θα συνεχίσουμε με το κείμενο άρθρα σήμερα. Έχουμε να σβηστεί η κατοχική σημαία από τον πενταδάχτυλο. Η νέα συνάντηση σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχουμάν, εντάσσεται στην προσπάθεια συντήρησης μιας μορφής κινητικότητας. Ένα μικρό βήμα, μια μικρή γέφυρα, μέχρι να αποφασίσει εάν τελικά το πράξει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, το επόμενο βήμα. Η Λευκωσία, παρά τις όποιες προσπάθειες αμφισβήτησης των προθέσεων της από την κατοχική πλευρά αλλά και από κάποιους στο εσωτερικό, επιδιώκει επανέναρξη των συνομιλιών. Και δεν επιθυμεί μόνο να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και εξήγησε πως στόχος τους είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία βήμα με βήμα των συνθήκων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Για μας, κάθε επαφή πρέπει να έχει προσανατολισμό. Κάθε συζήτηση πρέπει να έχει σκοπό. Κάθε μέτρο εκδόμησης εμπιστοσύνης αποκτά πραγματική αξία όταν υπηρετεί τη μεγάλη επιδίωξη. Την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με περιεχόμενο, προοπτική και αποτέλεσμα. Είναι σαφές πως δεν αρκεί μόνο η καλή θέληση της ελληνικής κυπριακής πλευράς. Χρειάζεται και θετική διάθεση και βούληση από την κατοχική πλευρά, η οποία επιλέγει την οδό της έντασης και της δημιουργίας κλίματος αντιπαράθεσης. Τόσο η Άγκυρα, κυρίως οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και ο εγκάθετός της στα κατεχόμενα του Φαν Έρχου,

0: επιτίθονται κατά της Λευκωσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιτίθεται και αμφισβητούν κάθε ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προφανώς δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν του διαλόγου. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρείται λογικό και αναμενόμενο να διεξάγονται συναντήσεις την ώρα κατά την οποία η τουρκική πλευρά προβαίνει σε ενέργειες επιβολής νέων τελεσμένων επί του εδάφους. Όπως γίνεται την τελευταία περίοδο σε περιοχές της νεκρής ζώνης, ειδικά στην περιοχή της Πύλας. Στην σημερινή συνάντηση αναμένεται ότι τα ζητήματα αυτά θα τεθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι και ο κύριος Τουφάν Έρχιμαν έχει τις απαντήσεις. Και αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, αποφάσεις για όλα λαμβάνονται στην Τουρκία. Γίνεται λόγος για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ουσίας. Η κατοχική πλευρά, αν θέλει να δείξει καλή διάθεση, θα μπορούσε να σβήσει τη σημαία του ψευδοκράτους από τον κατεχόμενο πενταδάχτυλο. Τι νομίζεις, Ανδρέα?
1: Έτσι το νομίζω εγώ. Αυτοί έχουν απαιτήσεις συνέχεια.
0: Με αυτό το θέλουμε εμείς. Αλλά
1: το θέλουμε εμείς. Κοίταξε.
0: Η Τουρκία θα σβήσει την σημαία.
1: Να βάλει πόδι κάτω. Δυστυχώς.
0: Τα περιμένουμε, ευχόμαστε να γίνει κάτι, ευχόμαστε. Να αρχίσουν οι συνομιλίες. Ανδρέα, περάσαμε τη μισή ώρα. Μας έμεινε άλλα 30 λεπτά για να κλείσει το πρόγραμμά μας.
1: Έχω ένα τραγούδι της μάνας, ρε Ανδρέα.
0: Ναι, να πούμε. Είναι από το κομπιούτερ σου.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι το τραγούδι. Να πούμε ότι την. Την Κυριακή είναι η ορτή της μάνας και να ευχηθούμε σε όλες τις μητέρες της παρεκκίας μας χρόνια πολλά, πολύχρονες.
1: Και εκ μέρους μου χρόνια πολλά υγεία. Όλες τις μητέρες.
0: Και γιαγιάδες. Γιατί
1: για να είναι γιαγιάδες πρέπει να μητέρες.
0: Λοιπόν, σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

0: Θα συνεχίσουμε με ακόμα έναν τραγούδι για τη μάνα. Αυτό είναι του Στέλιου Καζαντζίδη. Του Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Είναι με τον Στέλιο Καζαντζίδη, η μάνα μου.
0: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε. Το βάλες.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Κλείσε τα...
0: Δεν το πιάνει.

0: Ανδρέα, τώρα θα πάμε στα αθλητικά μας. Συγχαρητήρια κιόλας
1: που
0: πιάσατε το
1: πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα. Και συγχαρητήρια σε όλους τους ομονιάδες, ειδικά στον Βασίλη.
1: Στον Βασίλη.
0: Και του έχω και τραγούδι του Μητροπάνου να το δω. Φυσικά στον Ζήνο. Σε όλους τους ομονιάδες. Σε όλους τους ομονιάδες.
1: Στο Γιορκή.
0: Γιορκή ομονιάδη. Σε όλους τους ομονιάδες. Λέει εδώ, λέει ζωντανός βαθμολογία, λέει ζωντανός για τετράδα ο Αποέλ. Λέει η έκτη αγωνιστική του play-off στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος ανέδειξε την Ομόνια πρωταθλήτρια. Το τριφύλι επεκράτησε με 3-0 του Άρη και στάθηκε μαθηματικά πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία. Οι αγώνες δημιούργησαν νέα δεδομένα στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Η νίκη του Αποέλ επί της ΑΕΚ με 1-0 στο Γασιμπή, συνδυασμό με την νίκη του Απόλλωνα επί της Πάφου FC 2-1, αναθερμαίνει το ενδιαφέρον για την τέταρτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να χαρίσει ευρωπαϊκό. Η Γαλαζοκίτρινη έφτασε στους 52 βαθμούς, μείωσαν στους πλην 3 από την Πάφου FC που είναι τέταρτη. Να πούμε ότι οι αγώνες ήταν ο Απόλλων, Πάφος 2-1, Ομόνια Άρης 3-0 και Αποέλ 1-0. Στο δεύτερο όμιλο είχαμε Ολυμπιακός Ομόνια Αραδίπου 2-1, Ακρίτας Εθνικός 1-0. Το Σαββάτο ήταν Ύψωνας ΑΕΛ 1-1, Ανόρθωσης Παραλίμνη 2-0. Να πούμε ότι χθες όμως είχαμε και άλλους αγώνες για το πρωτάθλημα, όπου για να τα βρούμε εδώ πέρα, τα έχουμε μπερδεμένα λιγάκι, όπως τα έχουμε μπερδεμένα διότι η ομάδα μου δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Τέλος πάντων, να το πούμε. Ήταν ο αγώνας Πάφος Ομόνια. Η Ομόνια επικράτησε με 2-0. Αν και είχετε και τα δεύτερα σας. Με τα δεύτερα σας.
1: Από τη λογική σου εξή, με τα δεύτερα θα παίζουμε.
0: Θα παίζετε με δεύτερα.
1: Ναι, με τα δεύτερα.
0: Δεν πιστεύω. Εύχομαι στην.
1: Επίσης, ήταν και η ΑΕΚ με έναν και το ΑΠΟΕΛ 0.
0: Ναι, η ΑΕΚ κέρδισε. Τώρα έχει εξασφαλίσει και η ΑΕΚ εισιτήριο, λέει, για την Ευρώπη. Είναι η 15η φορά από το 2015 που οι Λαρνακείς παίζουν μες στο Conference League.
1: Συγχαρητήρια και σε αυτούς.
0: Ναι, μπράβο, αυτοί είναι σίγουροι. Τώρα έχει μείνει ο Απόλλωνας, διότι έχουμε μαζί μας εμάς, να πούμε την βαθμολογία. Φυσικά η Ομόνια δεν πιάνεται, 80 βαθμούς, η ΑΕΚ 64, τρίτος ο Απόλλωνας 61, ακολουθεί η Πάφος 55, δηλαδή 6 βαθμούς διαφορά που δεν πιστεύω. Εμείναν 3 αγώνες μόνο.
1: Ναι.
0: Το Αποέλ είναι πέμπτο με 52, 3 βαθμούς διαφορά από εμάς. Ο Άρης λέμε στους 51, διότι και ο Άρης εμπήκε και ο Άρης, δηλαδή μπορεί να πάει και ο Άρης, όμως παίζουμε την Κυριακή, παίζουμε Πάφος Άρης, το Αποέλ, πού μου τα βάλαμε τώρα, με ποιους παίζετε ρε Ανδρέα. Θα τα βρω, αλλά να συνεχίσω την βαθμολογία με την δεύτερη αυτό και μετά τα βρω αυτά. Η 7η είναι η Ανόρθωση, 42, η ΑΕΛ 41, το Κράσαβα Ύψωνας 39, ο Μόνια Ραδίπου 36, Ακρίδας Λόρακας 35 και οι τελευταίοι τρεις είναι η διαβάθμιση. Ολυμπιακό Λευκοσία 34, ένα βαθμό διαφορά. Εθνικός Άχνας Ξεχαστών είναι 30 και η Νέα Παραλίμνη, το Παραλίμνη με 4 βαθμούς. Το Παραλίμνη οπωσδήποτε έχει υποβιβαστεί.
1: Ναι.
0: Εμείνανε τώρα οι Ολυμπιακός και Ακρίτας έχουν ένα βαθμό διαφορά. Να πούμε, Αντρέα, ότι την Κυριακή θα είναι, όπως είπαμε, Πάφος Φσιμεάρη, Ομόνια ΑΕΚ και Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
1: Από αυτόν τον μάτσο νομίζω θα εξαρτηθεί αν υπάρχουν σαν
0: λίγες. Έχουμε ακόμα τρεις αγώνες.
1: Ναι.
0: Τρεις αγώνες ακόμα. Ο τελευταίος μας αγώνας, Ανδρέα, παίζουμε στην Πάφο με το ΑΠΟΕΛ. Είπα συγχαρητήρια και το ξαναλέω πάλι, συγχαρητήρια στην Ομόνια που πήρε το πρωτάθλημα. Εύχομαι καλές επιτυχίες, εύχομαι καλές επιτυχίες και στα ευρωπαϊκά και να μπορέσει και η Ομόνια να συνεχίσει τι άφησε πίσω της η Πάφος FC. Αυτά είναι τα αθλητικά μας, ναι Ανδρέα. Νομίζω μας έχουν απομείνει 13 λεπτά, έχουμε ακόμα δύο τραγούδια, αλλά όμως θα...
1: Πριν να πάμε στα τραγούδια, έχουμε μια ανακοίνωση για τους κριτικούς. Η κριτική αδιαφορία του Ισλάντη σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλων των ελληνισμών. Τον ετήσιο χορομάχη της Κρήτης το Σαββάτο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern, 180 Wakers Road, Mansfield, με έναξη στις 18:30. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους τους κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρηλυκός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταράς, στη λύρα και στο τραγούδι, μαζί με τον Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, Μιχάλη Γεωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι ενήλικες $95, 13 ετών από 17 ετών, από 13 μέχρι 17, $75, 5 ετών μέχρι 12 ετών, $30. Παιδιά κάτω των 5 ετών, δωρεά. Για κρατήσεις, ερωτήσεις καλέστε τη φιλία στο 0421-650-921.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι ανακοινώσεις μας.
0: Ωραία. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, που είναι ο έρωτας του Βασίλη του Χειμώνα. Ο Μητροπάνος το αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι, επειδή μου στέλνει ωραία μηνύματα και περιπέζει με για την Πάφο, στο λοιπόν, να σε καλά φίλε Βάσο και καλή ακρόαση.
1: Να σε καλά Βάσο. Και μετά το τραγούδι του...
0: Και μετά από αυτό θα βάλουμε το τραγούδι του κύριου Γιάννη μας. Μην βιάζεσαι, θα το ακούσεις.

0: Μπράβο, μπράβο Βασίλη μου, χάρηκα με το, με το μήνυμα που μου στείλες, χάρηκα, χάρηκα. Εύχομαι να σου άρεσε και το τραγούδι που, που σου αφιερώσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και πιστεύω θα είμαστε εκεί πελούχοι. Πιστεύω θα είμαστε. Και εκείνη την ημέρα θα βάλω και τους δύο ύμνους, και της Ομόνιας και της Παφού.
1: Γιατί δεν το βάλεις πριν τώρα.
0: Να σου πω ότι της Ομόνιας δεν το έχω. Μπορώ να το βρω φυσικά.
1: Ωραία, να το βρούμε. Μόλις
0: πάρετε το αυτό θα βάλουμε το... θα το βάλουμε. Μόλις πάρετε το και το σηκώσετε το κύβελο, τότε θα βάλουμε και το...
1: Θα είμαι μια σε θυμίζω anyway. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε μια επιθυμία, γιατί η ώρα περνά.
0: Ναι, μας
1: θα πάμε σε μια επιθυμία του αγαπητού μας ακροατή κύριο Γιάννη, επευκαιρία τη γιορτή της μάνας μου, μου είπε τώρα στο τελευταίο τηλεφώνημα. Έχω βρει ένα τραγούδι του Νίκου Ουρκουλή, Χαλάλιν. Το ελπίζω να είναι,
0: είναι αυτό που του άρεσε.
1: Ναι. Ελπίζω να είναι ευχάριστο, ναι, και να περάσεις ωραία.
0: Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

0: Πιστεύομαι, κύριε Γιάννη, να σου άρεσε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μα πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα τραγούδια και μας τα ζητάς? Είσαι απίθανος.
1: Έξαλλος.
0: Πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ. Πρέπει να σε φέρουμε και εσένα στο ράδιο να μας κάνεις προγράμματα.
1: Ευχάριστο τραγούδι.
0: Πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ καλό. Αλλά δυστυχώς εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος, που σήμερα ήταν λίγο ξεχωριστό, δεν είναι τόσο παραδοσιακό, δεν πειράζει. Από εμάς τους εθελοντές του ραδίου 4B.
1: Ανδρέα Σταύρου, καλή νύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Ανδρέα Θηβούρου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να μην βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητα σας.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλή νύχτα.
0: Ανδρέα, κλείνουμε με το τραγούδι.
1: Ο Πνευματικός, λέει, είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που μας τον ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Χριστοδούλου και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
0: Βάλτε το και με ένα σηκώσει και το τηλέφωνο, γιατί νομίζω είναι ο Γιάννης. Έλα, άνοιξε.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο Ελληνοκυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζουν ο Νικόλας Λακίδης και η Σωτηρία Στυριανού.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 9 Μαΐου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Χριστόφορο. Χρόνια πολλά στο Χριστόφορο και στη Χριστόφορα. Ο Άγιος είναι προστάτης των οδηγών, γι' αυτό μπορείτε να το δείτε τα εικονίσματα του σε αεροπλάνα, πλοία και σε κάθε μεταφορικό μέσο. Γι' αυτό χρόνια πολλά, καλή ημέρα να έχουμε και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τον Νίκο.
0: Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια του Γλέντι FM. Και επίσης έχουμε το πρόγραμμα «Τα σημαντικότερα γεγονότα» και έχουμε και δύο αφιερώσεις. Ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με έναν καινούριο τραγουδιστή. Αυτό μου το έστειλε ο συνάδελφος και φίλος, ο Ανδρέας Σταύρου. Γεια σου, Ανδρέα. Ο τραγουδιστής λέγεται Αναστάσιος Ράμος. Το τραγούδι αυτό το έβγαλε το 2025. Ελλάδα μου.

0: Εύχομαι να σας άρεσε. Ωραίο τραγούδι, Ελλάδα μου. Σ' αγαπώ. Όπως είπα, ήταν ο τραγουδιστής
1: Ράμος.
0: Ναι. Αναστάσιος Ράμος. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM και Σωτηρία Στυλιανού. Από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

0: Και τώρα έχει κάτι να μας πει η Σωτηρούλα.
1: Ωραία, συνεχίζω με... Είναι λίγο δυνατό. Τι είπανε κάποιοι επιφανείς άντρες και σοφοί για την λέξη επιτυχία. Η λέξη που ψάχνουν όλοι και κανείς δεν τη βρίσκει. Λέει, από γερό μυαλό γεννιέται η ευτυχία. Το είπε αυτό Εσχύλος. Δεν μπορεί, λέει, να βρεθεί άνθρωπος που να ζήσει ολόκληρο το βίο του χωρίς στενοχώριες, ξενοφώντας. Δεν υπάρχει αληθινή ευτυχία παρά εκείνη που κανένας δεν τη γνωρίζει. Αλέξανδρος Δουμάς ο Πατήρ. Είναι αδύνατο, λέει, στον ίδιο άνθρωπο να συγκεντρώνει στον εαυτό του όλα εκείνα που κάνουν την ευτυχία, Σόλωνας. Ευτυχία είναι να γνωρίζεις τα όρια της και να προσαρμόζεσαι σε αυτά. Ρωμέν Ρολάν. Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες ημέρες. Γκόντριφ Λαμπινίστε. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να υποφέρει με ηρεμία και την ανώτατη και την κατώτατη μοίρα. Το είπε ο Σενέκας αυτό. Η ευτυχία, λέει, είναι ίση, είτε κανένας τη βρίσκει μέσα σε μια υψηλή τύχη ή μέσα σε μια ταπεινή κατάσταση. Ευρυπίδης. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω. Η ευτυχία συνιστάται κυρίως στο να προσαρμοζόμαστε με την τύχη μας. Χέρτσεν. Και αυτό είναι καλό. Η ευτυχία πολλές φορές κοστίζει περισσότερο από όσο αξίζει. Τακίτος. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι αυτή που μας δίνει η αντίληψη πώς μας αγαπούν. Βίκτορ Ουγκό. Και η πιο ευτυχισμένη ζωή, λέει, μοιάζει με την ήσυχη επιφάνεια του νερού, αρκεί να την ταράξει και το πέσιμο ενός μόνο φίλου. Ωραίο. Ζακ Νέκερ. Κανένας μην θεωρεί τον εαυτόν του ευτυχισμένον πριν να δει το τέλος του. Αυτόν το είπε ο Σόλων. Την ευτυχία την απολαμβάνουν εκείνοι που έχουν χαρακτήρα και πνεύμα καλό και σε μέτριο βαθμό τα υλικά αγαθά. Αριστοτέλης. Πολύ σοφό. Τίποτε το ανθρώπινο δεν είναι σταθερό, λέει. Αν το γνωρίζεις καλά αυτό, δεν πρόκειται να είσαι ούτε πολύ χαρούμενος, ούτε έρχεται η ευτυχία, ούτε και πολύ λυπημένος, η Σοκράτης. Το να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο επίμονα την ευτυχία θα πει πως κατεχόμαστε από το πνεύμα της Επανάστασης. Γιατί ποιο είναι το δικαίωμα μας στην ευτυχία? Ερίκος Ήψεν. Αυτά είπαν οι επιτυχείς και σοφοί άνθρωποι και εμείς ας ακολουθήσουμε και την δική μας. Συνεχίζουμε με τον Νίκο με τραγούδι.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι μια αφιέρωση που το ζήτησε ο κύριος Γιάννης Μιχελής την περασμένη εβδομάδα και δεν μπορούσαμε να το βάλουμε, αλλά του υποσχεθήκαμε ότι θα το βάλουμε σήμερα. Και λοιπόν, το τραγούδι που ήθελε ήταν η Τριανταφυλιά.
2: Ναι, του Μάριο Τόκα.
0: Ναι. Και το τραγουδάει το Τριανταφυλιά, η εκτέλεση είναι από τον Μητροπάνο.
2: Δημήτρης Μητροπάνος, ναι. Για σένα, κύριε Γιάννη. Και για όλους τους ακροατές που μας τιμήσαν με τις προσφορές τους.

0: Ωραίο τραγούδι. Μαζί με τον Μητροπάνο ήταν και ένας Κυπρέος τραγουδιστής.
1: Κώστας, θα... αλλά δεν ξεχάσαμε το επιθετικό.
0: Κώστας, λέγεται πώς το είπες σε Τυρούλα.
1: Κώστας, χάρηκα την yeah.
0: Το τραγούδι αυτό, τη μουσική την έγραψε ο Τόκας, αλλά τα λόγια...
1: Ο τραγουδιστής
0: αυτός ήταν μαζί με τον Μητροπάνο. Εύχομαι να σου άρεσε, Γιάννη μου. Και συνεχίζομαι.

0: μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Με τον Νίκο Ξυλούρη. Τώρα κάτι έχει να μας πει.
1: Θα διαβάσω.
0: Η Σωτηρούλα.
1: Ωραία, θα διαβάσω. Ωραία. Ευχαριστώ. Λέει, αν δεν θέλεις να είσαι άρρωστος, πρώτον, εξέφραζε τα συναισθήματα σου, λέει. Συναισθήματα και αισθήσεις που είναι κρυμμένα, καταπιεσμένα, καταλήγουν σε ασθένειες όντως. Γαστρίτιδα, έλκος, οσφυϊκή πόνη, νοτιέι. Με το πέρασμα του χρόνου, η καταπίεση των συναισθημάτων εκφυλίζεται σε καρκίνο. Τότε πάμε σε έναν έμπιστο φίλο ή φίλη να μοιραστούμε με οικειότητα το μυστικό μας, τα λάθη μας. Ο διάλογος, λέει, η ομιλία, οι λέξεις είναι μια δύναμη και εξαιρετική θεραπεία. Τάχα να μιλούμε, να έχουμε, όπως παλιά, οι γειτόνισσες στα χωριά που μιλούσε μια γυναίκα στην άλλη, τα καφενεία. Μετά λέει, παίρνετε αποφάσεις. Το αναποφάσεις τον άτομο, λέει, παραμένει μέσα στην αφιβολία, στο άγχος, στην αγωνία. Η αναποφασιστικότητα συσσωρεύει προβλήματα, ανησυχίες και επιθέσεις. Η ανθρώπινη ιστορία είναι φτιαγμένη αυτοφάσεις. Το να αυτοφασίζεις είναι το να ξέρεις να αυτοκυρήσεις, να γνωρίζεις, να χάνεις πλεονεκτήματα και αξιώσεις του να κερδίζεις τους άλλους. Οι αναποφάσεις, τη λέει, άνθρωποι είναι θύματα γαστρικών παθήσεων, νευρικών πόνων και δερματικών προβλημάτων. Όλο αυτό το πρόβλημα που είσαι αναποφάσιστος και το αφήνεις για τα... στο μέλλον, σου μένει στο σώμα σου και σου προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Μετά λέει, βρίσκεις λύσεις. Η αρνητική άνθρωπα στο μέλλον σου μένει στο σώμα σου και σου προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Μετά λέει, βρίσκεις

0: αίσθηση που μεταμορφώνεται σε ασθένεια. Αποδέξου, λέει, η άρνηση της αποδοχής και η έλλειψη της αυτοεκτιμήσεως μας αποξενώνουν από τους εαυτούς μας. Το να είμαστε ένα με τον εαυτό μας είναι ο πυρήνας της υγιούς ζωής. Όσοι δεν το αποδέχονται αυτό, φθονούν, ζηλεύουν, μιμούνται, υπερανταγωνίζονται και καταστρέφουν. Γίνε αποδεκτός. Αποδέξου ότι είσαι αποδεκτός. Αποδέξου τις επικρίσεις. Αυτό είναι σοφία, καλή αίσθηση και θεραπεία. Εμπιστεύσου. Αυτός ο οποίος δεν εμπιστεύεται, δεν επικοινωνεί, δεν είναι ανοιχτός, δεν είναι συνδεδεμένος, δεν δημιουργεί βαθιές και σταθερές σχέσεις. Δεν ξέρει να κάνει αληθινές φιλίες. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει σχέση. Η δυσπιστία είναι έλλειψη πίστης σε εσένα και στην ίδια σου την πίστη. Και τελευταίο λέει, μη ζεις τη ζωή σου λυπημένα. Καλό χιούμορ, γέλιο, ηρεμία, ευτυχία. Αυτά συμπληρώνουν την υγεία και φέρνουν μακροζωία. Το ευτυχισμένο άτομο, λέει, έχει το δώρο να βελτιώνει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Το καλό χιούμορ μας σώζει από τα χέρια του γιατρού. Γι' αυτόν η ευτυχία είναι υγεία και θεραπεία. Είναι παρόμοιο και συνέχεια από το προηγούμενο κείμενο που διάβασα για την ευτυχία. Καλά παραδείγματα να τα ακολουθήσουμε.
1: Okay. Λοιπόν, και τώρα έχουμε άλλη μια αφιέρωση. Ο Μάρκος και η Τσαμπίκα Μιλιός έχουν την επέτειο των γάμων τους. 60 χρόνια. Μπράβο σας, παιδιά. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγωνα, επίσης όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι τους εύχονται χρόνια πολλά, πάντα με υγεία και χαρά. Και από μένα, Μάρκο και Τσαμπίκα, χρόνια πολλά, πάντα να είστε μαζί και χαρούμενοι.
2: Να
1: ζήσετε. Να ζήσετε, να ζήσετε.
2: Και ο Μάρκος Μιλιός την περασμένη εβδομάδα είχε δώσει δωρεάν 50 δολαρίων και το ραδιοερανό.
0: Μαζί με κάποια άλλα ονόματα. Ο Μάρκος Μιλιός, να ζήσουνε χρόνια τους πολλά. Ο Μάρκος Μιλιός την περασμένη εβδομάδα είχε δώσει το ποσό των 50 δολαρίων για τα ραδιοέρανων. Μαζί με κάποια άλλα ονόματα που θα διαβάσω μετά. Τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Το λοιπόν ο Μάρκος αφιερώνει με μεγάλη αγάπη το τραγούδι που το ερμηνεύει ο Γιάννης ο Πάριος, «Σ' αγαπώ». Καλή ακρόαση.

0: ωραίο τραγούδι με τον Πάριο. Εύχομαι να σου άρεσε, Τσαμπίκα. Και πάλι από μένα του Νικόλα Κίδη και την σύζυγό μου τη Τσαμπίκα, σας εύχομαι τα χρόνια πολλά, πάντα και με υγεία και χαρά. Έχεις κάτι να πεις?
1: Α, να διαβάσω, να πω. Ωραία, να πω. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τώρα, δεν έχω διγράψει κανένα κείμενο για τη μητέρα, αλλά θα σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο βήμα από το αναγνωστικό της Τρίτης Δημοτικού. Λέει, πώς να πειράξω τη μητέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που γιορτάζουν αύριο. Γνωρίζουμε όλοι το τι προσφέρει η μάνα, η μητέρα στο σπίτι, τι είναι η μάνα για τα παιδιά και για την ανθρωπότητα. Είναι η δεύτερη Παναγία του σπιτιού η μητέρα στο σπίτι. Λέει, πώς να πειράξω τη μητέρα. Πώς να πειράξω τη μητέρα να κάνω εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί. Αυτή στα στήθη τα γλυκά της με είχε βρέφος απαλό, με κάθιζε στα γόνατά της και με έμαθε να ομιλώ. Αυτή με τρέφει και με ντύνει όλο το χρόνο που γυρνά και δίπλα στη μικρή μου κλείνει σαν να αρρωστήσω ξαγρυπνά. Αυτή, σαν πέσω και χτυπήσω, φιλαναγιάνει την πληγή. Αυτή, τι πρέπει να αφήσω και τι να κάνω με οδηγεί. Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα να κάνω εγώ να λυπηθεί, που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί. Αυτό το ποίημα το έγραψε ο Γιώργος Βυζίνος και θα πω κάτι άλλο. Ήταν το πρώτο ποίημα που είπα στην πρώτη δημοτικού για τη γιορτή της μητέρας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι το πρώτο ποίημα που έμαθα και το θυμάμαι πάντοτε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν Δευτέρα ή Τρίτη Δημοτικού στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο στην Αίγυπτο, στο Πατριαρχική Σχολή έρχονταν. Είχαμε, νομίζω ήταν 20 Μαρτίου, 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου, δεν είμαι σίγουρος. Και έπρεπε να πω ένα ποίημα. Η μάνα μου θα πεις ποίημα. Τι θα πω. Και ξέρετε τι μου έβαλε, αλλά δεν το είπα. Την κούκλα μου την άφησα κοντά στο παπαγάλο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, λέω. Εντάξει, μάνα, εντάξει, αλλά δεν το είπα.
1: Ήταν αυτό που γνώρισε μόλις.
0: Και συνεχίζομαι.

0: that never stops peeing. That's basically Radio 4EB, except it's over 50 languages and it's been going for 45 years. And honestly, the content is way better. Radiothon 2026 is on. Keep the scripture alive and donate now at 4eb.org.au/radiothon2026.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind-the-scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
3: Και τώρα συνεχίζω με μια ανακοίνωση. Η κριτική αδελφότητα Λαϊκού Ισλάνδη σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλη τον ελληνισμό στον ετήσιο χορό για τη μάχη της Κρήτης το Σάββατο 9 Μαΐου, δηλαδή σήμερα, στο Masfield Tavern 181 Wagger Road, Masfield, με έναρξη στις 6:30 μετά μεσημβρία. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, λέει, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι ενήλικες $95, παιδιά 13-17 ετών 75, παιδιά 5 με μέχρι 12 ετών 30, παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεά. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις, λέει, καλέστε τη Φίλια στο 04-21-65-09-21. Το διαβάζω ξανά. 04-21-65-09-21. Καλή διασκέδαση να έχουν και καλά να περάσουν.
4: Και τώρα έχεις κάτι να πει για αυτά, τους αυτού οι δωρητές που δεν προλάβαμε την περασμένη εβδομάδα.
3: Ναι, τώρα. Κάπου το έχω βάλει, δεν το βρίσκω τώρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε ένα τραγούδι και να διαβάσω μετά.
4: Εντάξει.
3: Ευχαριστώ.

0: η Χάρης Αλεξίου. Ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζω τώρα με ονόματα τα οποία δεν μπορέσαμε να ανακοινώσουμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι δωρητές για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου. Είναι η Δέσποινα Κράν, η Σίλβια Φανουράκη, η Λουκία Μαχλουζάρη, η Φωτεινή Χαραλάμπους και ο Μάρκος Μιλιός. Ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θέλω να σα. Ένα τραγούδι.
1: Που θα τα αφιερώσετε σε όλους, ε.
0: Yeah. Ο τραγουδιστής είναι ο γιος του Γιάννη Πάριου. Λέγεται Χάρης Βαρθακούρης. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα σας αρέσει. Καλή ακρόαση.

0: ο Χάρης Βαρθακούρης, γιος του Γιάννη Πάρη, ωραία φωνή, έτσι. Νομίζω εκείνος το έγραψε αυτό το τραγούδι. Αντέχω. Είναι να πεις τίποτα?
1: Α, τι να πω, να διαβάσω.
0: Να ευχηθούμε για τη μάνα.
1: Άρα, να πω, ναι, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, να έχουν υγεία, χαρά, δύναμη, να βοηθάνε τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, τα αγώνια τους και τα παιδιά οφείλουν να έχουν μια συνεχή αγάπη και εκτίμηση, πιστεύω, στους γονείς και στη μητέρα. Και χρόνια μας πολλά όλους.
0: Και από μένα, για όλες τις μάνες, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πάντα με υγεία και χαρά. Και να γιορτάσετε ωραία αύριο.
1: Ναι, να περάσουν ωραία.
0: Να περάσουν ωραία. Και τώρα θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι που το έγραψε ο Άκης Πάνου. Κοίταμε στα μάτια.
1: Α, ωραίο. Χρόνια πολλά στις μανάδες όλες, αφιερωμένο, ναι.
0: Yeah.
1: Πολύ ωραίο. Είναι με τη Μαρινέλα.
0: Με τον Βελί. Ο Βελής.

0: του Άκη Πάνου το τραγούδι. Κοίτα με στα μάτια, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Άκης Πάνου όταν ήταν στο δικαστήριο που είχε χτυπήσει τον γαμπρό του, να πούμε, και η κόρη του δεν τον έβλεπε στα μάτια και τα μάτια της χαμηλά. Εκεί το έβαλε στο δικαστήριο, να πούμε, για το δικαστήριο έβγαλε αυτό το τραγούδι. Ο αείμνηστος Άκης Πάνου, τραγουδούσε ο Λεωνίδας Βελής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, εφτάσαμε στο τέλος της αυτής εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τους εθελοντές που σας παρουσίασαν το πρόγραμμα αυτό.
1: Σωτηρία Στυλιανού.
0: Και Νικόλα Λακίδη, σας ευχόμεθα ένα ευλογημένο και καλό πρωινό και χρόνια πολλά για τις μανάδες αύριο. Και πάντα με υγεία και χαρά. Και για όσο οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.
1: Για καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή να περάσετε σήμερα, αύριο και πάντοτε. Γεια σας, χρόνια πολλά.